0: 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα.
1: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μελίνα Μαδίδου, Πόσο σε θέλω.
1: Στην άκρη του απείρου, στη μούλα του ονείρου,

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Αθήνα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

φιλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Και ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια εβδομάδα που ξεκινά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλώς ήρθατε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Ανοίγω Viber για να υποδεχθούμε την εβδομάδα με ευχές και καλημέρες. 69 84 9 32 9 32. Καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκο στο pick-up και ταξίδι στο 1980 για το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας με τη φωνή της Άννας Βύση, που νομίζω ότι αυτή είναι και η εβδομάδα της. Μια εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στη μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ το βράδυ του Σαββάτου. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό.

Τραγούδι πραγματικά, δεν ξέρω πώς το περιγράψω ακριβώς. Να το πω viral θα είναι λίγο. Αγαπήθηκε πολύ, ήρθε σε μια εποχή που ίσως είχαμε ανάγκη να το ακούσουμε. Δυστυχώς οι συνθήκες ήταν τέτοιες που το τακούνια για καρφιά ήταν τραγικά επίκαιρο. Αλλά σίγουρα ο Ρέσης Ντάντος κατάφερε να γράψει και να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Και βεβαίως η Ιουλία Καραπατάκη να το ερμηνεύσει μοναδικά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Χρόνια πολλά, Ιωνά και Ιωνά, Ιων και Ιωνία. Σήμερα 21 του Σεπτέμβρη είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, είναι η μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, είναι και η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Μιλάμε για τον Πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη, ο οποίος απαχωνίστηκε από τους Τούρκους. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ο καιρός θα μας το κάνει το χατήρι για άλλη μια φορά. Θα έχουμε μια ωραία φθινοπορεινή, νορμάλη μέρα με τις συννεφιές, με τη δροσιά, με το τόσο όσο της βεβαίως. Αυτό με τον καιρό, νομίζω πως εχθές στις συναντήσεις με τον Ελληνικό το ζήσαμε στο 100%. Τι ωραία Κυριακή μας έκανε ο καιρός, πόσο μας ευνόησε. Αλλά γενικά νομίζω ότι ήταν να γίνει η χθεσινή βραδιά μαγική και καταπληκτική. Όσοι ήρθατε, το ζήσατε, το καταλάβατε. Έχω ήδη διαβάσει και μηνύματα γι' αυτό από εσάς που ήσασταν χθες μαζί μας στο μπαλκόνι του Παπαζό, live όπως το έστησε ο Ελληνικός 93,2. Επίσης, πολλοί λέγαμε τώρα, θα σας πω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο αυτό στην καθημερινότητα. Τι ωραία που η Αθηνά εχθές δεν είχε αυτοκίνητα έστω και για λίγες ώρες. Πόσο διαφορετικό ήταν το σύστημα εκεί. Βέβαια, είχαμε έρθει με πολλή διάθεση. Όλοι οι καλλιτέχνες που μας θύμισαν εχθές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Εχθές, παιδιά, πραγματικά κάναμε μια συναυλία κανονικότατη. Με τα όλα της, με το vibe της, με τις συμμετοχές της μαγικές. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στον Παπαζό που μοιράστηκε μαζί μας στο μπαλκόνι του και στους συνεργάτες του, όλους που είχαν κάνει τις μαγικές διασκευές, στην μαγική Παυλίνα Βουλγαράκη, στην υπέροχη Μαρσό, στον Τλαντούχο Ακύλα. Όλα τα παιδιά ήταν εκεί. Η Μπίλι Κάρκ, η Άρτεμις, οι Γιαγκίνηδες. Μην ξεχάσω κάποιο, Παναγία μου, η Αμάλ, γιατί πραγματικά όλοι συντέλεσαν στο να γίνει μια μαγική βραδιά. Στα social του Ελληνικού 93,2 θα τα δείτε όλα αυτά που ζήσαμε χθες και θα ανεβαίνει και άλλο υλικό συνεχώς. Εγώ θα πάω τώρα να ακούσω μαζί σας και να θυμηθούμε μία από τις πιο ωραίες στιγμές της χθεσινής βραδιάς με τη συνεργασία του Παπαζό και της Billy Kark που διασκεύασαν το τραγούδι που είχε κάνει γνωστό πριν από αρκετά χρόνια, Ήρω.

σας πω ότι εχθές ακούσαμε όλο το άλμπουμ του Παπαζώ, το μπαλκόνι του Παπαζώ, που κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα από τη Μήνο CMI, οπότε μπορείτε και εσείς να απολαύσετε όλο αυτό το ταλέντο που είδαμε εχθές εμείς στη σκηνή των συναντήσεων του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, με το καινούριο αίμα της ελληνικής μουσικής να είναι εδώ και να δίνει δυναμικό παρόν και να συνδυάζεται μαγικά με το χθες, να δημιουργούν έτσι ωραία ένα πολύ πολύ ωραίο αύριο για το ελληνικό τραγούδι. Και βέβαια πάντα με όλους τους καλλιτέχνες που αγαπάτε και με όλα τα τραγούδια που λατρεύετε να μην σταματούν λεπτό να παίζουν στον Ελληνικό 93,2. Τραγούδια όπως και αυτό εδώ.

0: Μάρθα Φριτζίλα στον Ελληνικό 93,2. Μία ακόμα από τις φωνές που έχουμε απολαύσει και σε μαγικές ερμηνείες στα soundtracks του Ελληνικού. Εγώ θα σας το προτείνω αυτό. Μπείτε στο Ελληνικό 932, στο κανάλι μας στο YouTube και βρείτε την ερμηνεία της Μάρθας στο Γρήγορα να γυρίσεις πίσω. Είναι από το επεισόδιο με το αφιέρωμά μας στον Μανώλη Λιδάκη. Μία από τις πιο ευαίσθητες ερμηνείες στην ιστορία των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα σε όλους. Πάμε και στα χρηστικά μας. Καλά τα μουσικά, αλλά η ζωή εξωτρέχει. Οι υποχρεώσεις έχουν ξεκινήσει. Έχουμε Δευτέρα μπροστά μας. Στα 17 μετά από τις 7. Έχει μια κινητικότητα το ποτάμι στο ρεύμα εξόδου μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κάτι παίζει και στο Χαϊδάρι εκεί στην έξοδο προς Καραμαγκά. Το κλασικό εκείνο σημείο. Γενικότερα όμως ο χάρτης προς το παρόν είναι καθαρός, πεντακάθαρος. Ό,τι πρέπει για να κυκλοφορεί κανείς εκεί έξω. Καλή μας εβδομάδα με τα τραγούδια μας, με όλα τα τραγούδια μας. Έτσι όπως σας έχει συνηθίσει ο Ελληνικός 93,2. Στα 18 μετά από τις 7. Και ο επόμενος είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είναι πια πολλά τα χρόνια που αυτό το τραγούδι έχει καθιερώσει τη θέση του στις καρδιές μας και στα ραδιόφωνα και γενικότερα στην ελληνική μουσική, από το 1998 και από το άλμπουμ Λάφυρα της Μελίνας Κανά. Η συνεργασία της με τον Θανάση Παπακοσταντίνου και το συγκρότημα των Ασκαμπάτ μας χάρισε υπέροχα τραγούδια σε εκείνο το άλμπουμ, όπως ήταν και το Βάλε Κρασί και βεβαίως το Αέρικο, και σαφώς και αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά μου, καλά. Καλημέρα. Δείτε τι ωραίος ήλιος παλεύει να βγει μέσα από τα συννεφάκια αυτά τα λίγα αλλά επίμονα. Κάπως έτσι πάει και η ζωή μας. Παλεύουμε να βγάλουμε το φως μέσα από τα σύννεφα που καλώς ή κακώς υπάρχουν, αλλά εκεί φαίνεται η μεγάλη νίκη και εκεί φαίνεται και ο καλός ο καπετάνιος, αν το θέλετε έτσι. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 21 του Σεπτέμβρη. Σαν σήμερα το 1937 εκδίδεται για πρώτη φορά το Hobbit του Tolkien, που θα αποτελέσει και σταθμό στη φανταστική λογοτεχνία. Θα επηρεάσει γενιές αναγνωστών όλο αυτό το σύμπαν του Tolkien. Το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και κινηματογραφικά βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της 7ης τέχνης. Σαν σήμερα το 1944 έχουμε τη μάχη του Ρίμινη. Η ελληνική τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει την πόλη εκδιώκοντας τους Γερμανούς. Η ανύψωση της ελληνικής σημαίας στο Ρίμινη συμβολίζει την μεγάλη συμβολή των Ελλήνων στρατιωτών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σπουδαία επέτειος. Ενώ σαν σήμερα το 1951 η πολεμική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα αεροσκάφη, δύο Lockheed TAF-33 που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Λευσίνας και σηματοδοτούν την έναρξη της νέας εποχής των τζετ στην Ελλάδα. 1971 και κάνει σαν σήμερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους η θρυλική ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία, που θα μείνει στην ιστορία για το ρεαλισμό της αλλά και για το ζεϊμπέκικο που σημάδεψε γενιές. Ενώ έχουμε μια θλιβερή επέτειο το 2018, σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος, ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και performer, δολοφονείται μέρα μεσημέρι στην Ομόνια αφού εγκλωβίζεται σε κοσματοπολείο και ξυλοκοπείται άγρια από τον ιδιοκτήτη και έναν περαστικό. Το περιστατικό καταγράφεται σε βίντεο, συγκλονίζει το Πανελλήνιο, ενώ στη συνέχεια ο Ζακ, αν και βαριά τραυματισμένος, συλλαμβάνεται με υπερβολική βία από αστυνομικούς και καταλήγει κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Όλο λάθος, όπως λέμε. Όλη αυτή η ιστορία από την πρώτη τη στιγμή μέχρι και το τραγικό φινάλι ήταν όλη λάθος. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε για να μην ξαναγίνονται τα ίδια τραγικά πράγματα στην ζωή. Σαν σήμερα, σε συναισθηματικά γενέθλια θα σας πάω τώρα. Το 1934 γεννιέται ένας σπουδαίος Καναδός τραγουδιστής, όχι μόνο τραγουδιστής, συνθέτης, ποιητής, συγγραφέας, παγκόσμιο σύμβολο της μπαλάντας και του λυρισμού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κόεν το 1934. Ενώ έχει γενέθλια ο Μπιλ Μάρεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός με χαρακτηριστικό αυτοσχεδιαστικό χιούμορ, ξεκίνησε από το Saturday Night Live το θρυλικό, καθιερώθηκε ως pop είδηλο της κινηματογραφικής κωμωδίας από τους Ghostbusters της δεκαετίας του 80 μέχρι τη μέρα της Μαρμότας, αλλά και με ερμηνείες που ξεχώρισαν στο Χαμένη στη μετάφραση. Τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 και ο αγαπημένος μου συγγραφέας και πολλών φαντάζομαι από εσάς και βασιλιάς των βιβλίων τρόμου, ο Στίβεν Κίνγκ, με παραπάνω από 65 μυθιστορήματα, 200 διηγήματα που έχουν πουλήσει πάνω από 350 εκατομμύρια αντίτυπα και εξακολουθούν να κάνουν τη διαφορά στην λογοτεχνία τρόμου μέχρι και σήμερα, που συνεχίζει να γράφει απτόητος. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Χάρης Αλεξίου, Λεξ. Τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα. Μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και την Καρμπή παρέα με την Νατάσα Θεοδωρίδου στο τραγούδι που τους έγραψε ο Φίβος το 2000. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξυπνήσατε. Ελάτε να ξυπνήσουμε παρέα όμορφα, με θετική ενέργεια, με χαμόγελο. Να πάρουμε δύναμη για να αντέξουμε τα της δουλειάς, τα των υποχρεώσεων που πιστέψτε με. Όλοι τα έχουμε. Δεν είναι μόνο μία μερίδα που λέει πω που πηγαίνω τώρα. Πάρα πολλοί κόσμοι στο γι' αυτό, αλλά γι' αυτό είναι οι παρέες, γι' αυτό είναι το καλό ραδιόφωνο, γι' αυτό είναι η καλή συντροφιά. Για να παίρνουμε δύναμη και να μπορούμε να καταφέρνουμε να φέρνουμε εις πέρα στα δύσκολα, εν πάση περιπτώσει, της καθημερινότητας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρόεδρος στην Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 με όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπάτε και με τη ΔΕΗ, που η ΔΕΗ κι αν έχει ιστορίες. Η ΔΕΗ είναι δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον, ακόμα και τον πολιτισμό, να ξέρετε. Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά και θα τις βρείτε όλες με ένα κλικ στο dei.gr. Στο ίδιο site θα βρείτε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Βεβαίως θα ακούτε και καθημερινά μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από το πρωί στον Ελληνικό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Με την υπογραφή

0: ποιότητας Ιζομάτ.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πέταω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα λόγια και η φωνή του Γιάννη Κότσιρα, η μουσική του Νίκου Τερζή, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια από το soundtrack του Σασμού, που είναι και από αυτά που μας ζητάτε συνέχεια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας εβδομάδα. Αισιόδοξη, χαμογελαστή. Πάμε με δύναμη. Μην ψαρώνετε μπροστά στις δυσκολίες. Ξέρω ότι για κάποιους είναι τσαγκαρό Δευτέρα, αλλά δεν πρέπει να το βλέπετε έτσι. Πρέπει να το βλέπετε ότι είναι με έναν ακόμα σκαλοπάτι μέχρι να έρθει η επόμενη καλή στιγμή στη ζωή μας, γιατί έτσι πηγαίνει το έργο. Μία πάνω, μία κάτω. Και υπάρχουν και βιβλία που μας βοηθούν να επιβιώσουμε, γιατί σίγουρα όλοι κινούμαστε και ανάμεσα σε ηλίθιους και ανάμεσα σε ψεύτες. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Τόμας Έριξον από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δύο βιβλία εργαλεία. Τώρα βέβαια, για να μην χαϊδεύουμε και τα αυτιά μας, υπάρχουν και περιπτώσεις στη ζωή που εμείς είμαστε οι ψεύτες, που είμαστε ακόμα και εμείς οι ηλίθιοι. Θα διαβάσετε τα βιβλία και θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω. Τα βιβλία που αγαπάτε κάθε μέρα δώρο από τον Ελληνικό 93,2 και από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ανοίγω κωδικό στο Viber για να τα κερδίσετε και σήμερα. Μου γράφετε Διόπτρα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932, αποκλειστικά στο Viber του Ελληνικού, έτσι. Από τους φίλους μας εκεί στις εκδόσεις Διόπτρα, που πάντα έχουν πολύ φροντισμένες εκδόσεις με σπουδαίο περιεχόμενο. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 69 84 932 932, και επόμενη στάση το 1997, ο λατρεμένος Γιώργος Μαζωνάκης, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του, είναι η αλήθεια. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: όλους μας για τα πρωινά παιδιά των δρόμων που είστε ήδη εκεί έξω. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Έχει ήδη δείξει 8 το ρολόι μας. Στην παρέα μας έχουμε την Novibet με τη νέα Novi League που προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Οπότε μπείτε, δείτε και κερδίστε. Novibet.gr κάθετος στοίχημα. Και μείνετε μαζί μου γιατί μόλις επιστρέψω θα έχω για εσάς μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφουμε προσκλήσεις για πολύ πολύ αγαπημένη θεατρική παράσταση. Εννοείται πως όλες οι φωνές που αγαπάτε είναι εδώ. Εννοείται πως θα μάθουμε και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Η επικαιρότητα πάντα είναι σκληρή, αλλά πρέπει να έχουμε μία ιδέα έτσι το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας για να ξέρουμε και πού βαδίζουμε. Βεβαίως, εδώ στον Ελληνικό συμβαίνουν και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε ήδη ανοίξει τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2 και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε υπέροχες φωνές. Πάρτε μία γεύση.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και μία ακόμα μεγάλη καλημέρα και μία ακόμα εγγύηση ότι όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Χαμόγελα, μουσικές, τραγούδια, διαγωνισμοί και ό,τι κάνουμε κάθε μέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Από τα χέρια του συντρόφου της έπεσε νεκρή 25χρονη κοπέλα στην Ιγουμενίτσα χθες. Ο 27χρονος ομολόγησε τη στιγερή δολοφονία, ισχυριζόμενος πως μεταξύ τους προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Η άγρια δολοφονία της νεαρής κοπέλας από μαχαιριές αποκαλύφθηκε χθες βράδυ όταν βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Λίγα μέτρα μακριά της ήταν και ο συντροφός της που έφερε τραύματα στο στήθος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ολονύχθια μάχη με τις φλόγες στο Λασίθι. Νέο μήνυμα από το 112 για εκένωση οικισμών χθες βράδυ. Το περίγραμμα της κυβερνητικής άμυνας απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και το δύσκολο χειμώνα που καταφθάνει έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο βασικός στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά από την μορφή ενέργειας, ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας, ενώ επιδότηση στο δίζελ συνεχίζεται και στον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε για πρώτη φορά ένα νέο και πιο φιλόδοξο κεφάλαιο που σχετίζεται με το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει αυτή τη δυνατότητα. Από ανακοπή καρδιάς φαίνεται πως κατέληξε ο 82χρονος άνδρας που ενεπλάκη σε καυγά με 76χρονο και μία 21 ετών γυναίκα σε παραλία της Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα χθες το πρωί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της συντρόφου του. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Να πάμε και στα του καιρού. ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι καλός και σήμερα. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις βεβαίως. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 17 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Όταν το διαχρονικό το σπουδαίο του χθες έρχεται στο σήμερα, τότε η μαγεία είναι αδιαφυσβήτητη. Ο Γιώργος Νταλάρα, σε τραγούδι που τον καθόρισε στην πορεία του την τραγουδιστική, εδώ πειραγμένο στο σήμερα, μέσα από τον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας εβδομάδα. Πάμε με δύναμη, με αισιοδοξία. Δεν το βάζουμε κάτω. Ο Σαββατοκύριακο ήταν και έφυγε και ήταν και πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Είδατε τι έγινε με τις συναντήσεις του Ελληνικού. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα για εσάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η εβδομάδα που ακολουθεί δεν έχει τα καλά της. Η Δευτέρα είναι πάντα ένα σημάδι για νέα ξεκινήματα. Να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει πριν. Το δούμε αλλιώς. Οπότε μην την δαιμονοποιούμε τη Δευτέρα. Έχει και πολύ καλά πράγματα να μας δώσει. Βέβαια, τα καλύτερα έρχονται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Για να είμαστε και ειλικρινείς, γιατί έχουμε ήδη βάλει στην ατζέντα μας και περιμένουμε να έρθει το 18ο Greece Race for the Cure. Για άλλη μία φορά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν Ελληνικό 93,2 που συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση που έχει ξεχωριστή αξία, στο μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, που επιστρέφει και φέτος. Απλά επιστρέφει σε καινούριο χώρο. Το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή υγείας στο πεδίο του Άρεως, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Όχι αυτό που μας έρχεται, το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Σάββατο θα έχουμε γιορτή υγείας ενημέρωσης ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους και την Κυριακή κλασικά δίνουμε όλοι το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Έχω ξαναπεί και το λέω κάθε μέρα ότι η συμμετοχή έχει σημασία και όχι το πόσο θα τρέξεις ή το πού θα περπατήσεις. Οπότε στο greecerace.gr θα μπείτε τώρα για να εξασφαλίσετε και εσείς τη συμμετοχή. Σας, να κάνετε την εγγραφή σας και σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure, το επόμενο Σαββατοκύριακο 3 και 4 του μήνα στο πεδίο του Άρεως, παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Εννοείται πως θα είστε όλοι εκεί, έτσι. Θα σας δούμε για άλλη μια φορά από κοντά. Αχ, αυτή η δεκαετία του 80, αυτός ο ήχος, πάντα κάτι μας δίνει, κάπως μας κάνει και χαμογελάμε. Είναι η Γλυκερία και παίζει τώρα στον Ελληνικό.

0: Η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Νίκος Γιώγαλας, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά πια ραδιοφωνικά τραγούδια. Νομίζω ότι το Πέρασε η Μπόρα έχει παίξει όσο λίγα όλα αυτά τα χρόνια, από το 2001 που πρωτοκυκλοφόρησε στο ελληνικό ραδιόφωνο, και αυτό τυχαίο δεν το λες. Την καλημέρα μου και σε εσάς που ετοιμάζετε να κάνετε αλλαγές τώρα στο σπίτι σας, να ανακαινήσετε το χώρο σας, να φτιάξετε τον καινούριο σας χώρο, ποιος ξέρει. Πάντως, στη Βένετα Κουτσίνα, να ξέρετε, τα σχέδια γίνονται ζωή μέσα από αυθεντικό ιταλικό design, κορυφαία ποιότητα και διαχρονική αισθητική. Εκεί θα βρείτε λύσεις που προσφέρουν πραγματικό value for money, αφού η Βένετα Κουτσίνα δημιουργεί κουζίνες υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας κορυφαία υλικά, λειτουργικότητα και βέβαια ιταλική τεχνογνωσία. Εξού και Βένετα Κουτσίνα. Κάθε χώρο σχεδιάζεται για να ζεις, να δημιουργείς και να μοιράζεσαι στιγμές. Οπότε επισκεφτείτε τώρα τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και ανακαλύψτε την κουζίνα που ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο ζωής σας από την Βένετα Κουτσίνα. Μέχρι να πάτε στα καταστήματα Βένετα Κουτσίνα, λοιπόν, πάμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Έτσι, για το χρηστικό της υπόθεσης, είμαστε μαζί στο αυτοκίνητο, είμαστε μαζί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είμαστε μαζί παντού, θέλω να πιστεύω, με τον ελληνικό, και είμαστε μαζί στον Κηφισό που είναι όλη η Αθήνα. Μάλλον εκεί αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή. Κίνηση πολύ στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα στο ύψος των Βρυλισσίων. Η Κηφισία στα κόκκινα στην κάθοδο μετά το Μαρούσι και η άνοδο θέλει υπομονή στο ύψος του Ψυχικού. Προβλήματα βλέπω στην. Ποια είναι αυτή, η Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου. Νάτι και η Κατεχάκη στο παιχνίδι. Η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο. Βασιλίση Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Σταδίου. Η άνοδος της Πειραιός καλύτερα, αλλά με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Με κίνηση και η Λεωφόρος Συγκρού από τον Νέο Κόσμο. Η Βουλιαγμένη στα κόκκινα στο κομμάτι Αργυρούπολης, Ηλιούπολης. Κίνηση έντονη στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου. Με κινητικότητα και δρόμοι γύρω από το λιμάνι, Αλίμονο. Η Θιβόν στην κάθοδο έχει καθυστερήσεις, αλλά και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών κρατάει καλά από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Κίνηση και στο ρεύμα που πηγαίνει προς τον Κηφισό αυτή την ώρα. Πάμε σε φωνή που αγαπάμε, σε στιγμή της που λατρεύουμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτός που παίζει τώρα είναι ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: καρδιά.
1: Οι μέλισσες με τη μοναχική καρδιά τους εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει μόνο η άσχημη πλευρά της καθημερινότητας. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ικανός για το χειρότερο, γιατί αυτά τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα λέμε και εμείς εδώ στα δελτία ειδήσεων. Όλα τα δεινά και τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας. Συμβαίνουν όμως και θαύματα. Συμβαίνουν και πολύ ωραία, ελπιδοφόρα πράγματα. Και καθόλου τυχαίο, κυρίως από παιδιά. Θέλω να σας πάω μία βόλτα στην Αυστραλία, στον 12χρονο Ντάστι Λάγκμπι, ο οποίος περπάτησε 540 χιλιόμετρα από το Γουόρεν μέχρι την πρωτεύουσα Καμπέρα της Αυστραλίας για να στηρίξει μια οργάνωση που προσφέρει δωρεάν μετακινήσεις σε παιδιά απομακρυσμένων περιοχών που χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδια. Ο ίδιος λοιπόν και ο μικρότερος αδελφός του είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις υπηρεσίες αυτής της οργάνωσης και έτσι ο Ντάστι αποφάσισε να βοηθήσει με τη δικιά του σειρά μετά, ώστε περισσότερα παιδιά να έχουν την ίδια δυνατότητα. Κοινώς τι έκανε. Του έδωσε η ζωή κάτι καλό. Και αυτός ο μικρός 12χρονος είχε την σοφία να το επιστρέψει πίσω. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό τώρα, μην το συζητάμε. Μετά από 16 μέρες πεζοπορίας, λοιπόν, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 500.000 δολάρια Αυστραλίας και μάλιστα η προσπάθειά του έφτασε μέχρι και τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, ο οποίος δεσμεύτηκε να ισοφαρίσει τις δωρεές και να προσφέρει επιπλέον 1 εκατομμύριο δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια. Τα μικρά θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας και που καλό είναι να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, να τα βλέπουμε και να τα ακούμε. Γιατί η ζωή είναι ωραία και ο άνθρωπος είναι ικανός και για το καλύτερο πέρα από το χειρότερο. Σημασία έχει που θα εστιάσουμε.

0: Γιάννης Μιλιόκας και η Αφροδίτη Μάνου στον ελληνικό 93,2 με το διαχρονικό ροζ τους. Η Αφροδίτη Μάνου, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκε στο επίκεντρο με τις ατυχές, πάρα πολύ ατυχείς δηλώσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη. Βέβαια και η συνέχεια θεωρώ ότι ήταν το ίδιο ατυχής. Θέλω να πω ότι πρέπει λίγο να ξεπεράσουμε την φάση αυτή, να το ζήσουμε, το ζήσαμε, το βγάλαμε από το σύστημά μας, αρχίσουμε, μοιράζουμε κατάρες από εδώ, δεν μας αρέσει κάτι που ακούμε, βρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε στα social media, αυτή η ασυντοσία. Okay, να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, να μιλάμε με επιχειρήματα. Ναι, η Αφροδίτη Μάνου έκανε μια πάρα πολύ κακή δήλωση, μια ατυχέστατη δήλωση και σε ένα πολύ κακό timing. Ναι, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Αυτό ακυρώνει την καλλιτεχνική της αξία? Όχι. Αυτό σημαίνει πως έχουμε δικαίωμα να σκορπάμε κατάρες για αρρώστιες και τα λοιπά και θανάτους? Θεωρώ πως όχι. Πρέπει και η ίδια η Αφροδίτη Μάνου να το κοιτάξει λίγο με το τι λέει, πώς το λέει και πότε το λέει. Σαφέστατα και ναι. Χρειαζόμαστε όλοι λίγο μεγαλύτερη ψυχραιμία? Νομίζω πως ναι. Γενικά στη ζωή μας το λέω αυτό και όχι μόνο στο θέμα της Αφροδίτης Μάνου. Γενικώς πρέπει να έχουμε μια ψυχραιμία και να κατεβούμε λίγο από τα κάγκελα. Έχει τελειώσει το άλοθη το ότι έχουμε περάσει δύσκολα. Περνάμε δύσκολα από το 2009, μην σας πω από το 2008, από την εποχή του με τον Γρηγορόπουλο και μετά, έχουμε λόγους να είμαστε θυμωμένοι, φοβισμένοι, τσαντισμένοι, αλλά πια το ότι επειδή περνά όλα αυτά, οικονομική κρίση, είμαι στα κάγκελα, θα κάνω, θα τους πάρει όλους. Όχι, δεν είναι πια, παιδιά. Πρέπει λίγο να εξελιχθούμε και εμείς. Ταπεινή άποψη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Θα χαρώ να το κουβεντιάσουμε στο Viber στο 6984-932-932. Όσο σας ενημερώνω ότι υπάρχει και αυτή η πολύ ωραία περίοδος αυτή τη στιγμή. Η περίοδος για μια μερίδα ανθρώπων που λέγονται φοιτητές. Σας ζηλεύει η ψυχούλα μου να ήμουν πάλι φοιτητής και τι δεν θα έδινα. Και η ΔΕΗ έχει φροντίσει για εσάς. Το ξέρετε μέσα από αυτή την εκπομπή. Υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students. Τώρα με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, αλλά και με καθημερινό καφεδώρο, με πρώτο γέμισμα ψυγείου, με κουπόνι 50 ευρώ για αγορές, όλα ένα πακέτο συγκλονιστικό από τη ΔΕΗ. Γιατί φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο dei.gr και θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλώ. Επιστρέφω με λατρεμένη Ελένη Δήμου, επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Για ακούστε τι σας έχω.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιάννης Πάριος, ένα ακόμα από τα τραγούδια που το έχει γράψει ο γιος του, ο εξίσου ταλαντούχος Χάρης Βαρθακούρης. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα, καλά μου παιδιά. Τελευταίες μέρες για τις παραστάσεις του καλοκαιριού, πριν αρχίσει η χειμερινή σεζόν. Εννοείται πως η ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για πολύ πολύ λίγο ακόμα φιλοξενεί το μαγικό κείμενο από τα τακούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Μια ποπολιτική κωμωδία λοιπόν με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαρία Άννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Νομίζω ότι την Τρίτη αύριο είναι τελευταία παράσταση. Και δεν είναι τελευταία, είναι σίγουρα από τις τελευταίες. Οπότε, μία ακόμα τελευταία ευκαιρία να την απολαύσετε. Σας δίνω προσκλήσεις διπλές τώρα για την βραδιά της Τρίτης, για αύριο βράδυ στις 9. Οπότε, πάρτε κινητό στο χέρι, παρακαλώ. Γράψτε μου τα κούνια και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή κλασικά και μόνο στο Viber του Ελληνικού, στο 6984-932-932. Το λέω άλλη μία φορά. Τα κούνια και ενώ ονοματεπώνυμο. Μέσω Viber στο 6984-932-932 και όπως προλαβαίνουμε τις τελευταίες καλοκαιρινές παραστάσεις, προλαβαίνουμε και τις τελευταίες έτσι ωραίες απολαυστικές βόλτες στις ακτές, όσο ακόμα κρατάει ο καιρός. Και αν δεν τις κάνουμε κανονικά, τις κάνουμε με τα τραγούδια μας. Στίχη μουσική Σταμάτης Πανουδάκης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη τώρα στον Ελληνικό.

Ερμηνεία έκπληξη από την Παυλίνα Βουλγαράκη σε συνεργασία με τον Παπαζό για τον μπαλκόνι του Παπαζό. Αυτή η νέα διασκευή για το πεθαίνω για σένα. Του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Όπως ακριβώς το τραγούδισε εχθές στις συναντήσεις με τον Ελληνικό που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια Κυριακή που νομίζω πως θα θυμόμαστε για πάρα πάρα πάρα πολύ καιρό. Μαγική η Παυλίνα Βουλγαράκη.

0: Ό,τι έγινε χθες μπορείτε να το δείτε στα social media του Ελληνικού. Θα ανέβει κι άλλο υλικό μέσα στην ημέρα. Έχουμε πάρει και πολλές συνεντεύξεις από όσους βρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους εχθές εκεί. Και από τον Παπαζό και από τον Ακύλα και από τη Μασό και από την Παυλίνα Βουλγαρά και από όλους όσοι έδωσαν το παρόν σε συναντήσεις του Ελληνικού. Να δώσω και μια καλημέρα, μην ξεχάσω, στη μαμά της Παυλίνας Βουλγαράκη που ακούει φανατικά Ελληνικό 93,2 από ό,τι μου είπε ο Παυλίνα χθες. Λοιπόν, έχουμε πολύ υλικό. Θα το δείτε στα social media του Ελληνικού, οπότε μείνετε συντονισμένοι και διαδικτυακά με τον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ώρα γεμάτη αγαπημένες φωνές, με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ στην παρέα μας έχουμε πάντα τη ΔΕΗ με τις πιο σημαντικές ιστορίες που δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη, είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Αυτές οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να τη στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για νοικοκυριά, για τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και για τον πολιτισμό. Όλες οι πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Για ακούστε περισσότερα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μία ακόμα καλημέρα, ευχές για καλή εβδομάδα και μία ακόμα ώρα γεμάτη τραγούδια, αγαπημένες φωνές και γευστικό διαγωνισμό εννοείται καθιερωμένο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μέχρι τις 10 μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει όμως και με την επικαιρότητα. Από τα χέρια του συντρόφου της έπεσε νεκρή 25χρονη κοπέλα στην Ιγουμενίτσα εχθές. Ο 27χρονος ομολόγησε τη τυχερή δολοφονία, ισχυριζόμενος πως μεταξύ τους προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Η άγρια δολοφονία της νεαρής κοπέλας από μαχαιριές αποκαλύφθηκε χθες βράδυ όταν βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, λίγα μέτρα μακριά της και ο συντροφός της που έφερε τραύματα στο στήθος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και το μετέφερε στο νοσοκομείο που πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ολονύχθια μάχη με τις φλόγες στο Λασίθι, νέο μήνυμα από το 112 για εκένωση οικισμών χθες το βράδυ. Το περίγραμμα της κυβερνητικής άμυνας απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και το δύσκολο χειμώνα που καταφτάνει έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο βασικός στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας, ενώ η επιδότηση στο δίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε για πρώτη φορά ένα νέο και πιο φιλόδοξο κεφάλαιο που σχετίζεται με το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει αυτή τη δυνατότητα. Από ανακοπή καρδιάς φαίνεται πως κατέληξε 82χρονος άνδρας που είναι πλάκη σε καυγά με 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών σε παραλία της Βουλιαγμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα χθες το πρωί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της συντρόφου του. Στη συνέχεια και οι δυο τους φαίνονται να τα πέδωσαν τα χτυπήματα. Πάμε και στα του καιρού μας τώρα. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Σήμερα θα έχουμε όμως και παροδικές νεφώσεις. Στη θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

να πει κανείς για αυτό το τραγούδι που να μην έχει υποθεί. Η Χάρης Αλεξίου με τον Αντώνη Βαρδί στο Φεύγω από τη δεκαετία του 80, από το 1980 συγκεκριμένα και από το άλμπουμ Ξημερώνει. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου μπροστά στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραία μέρα η σημερινή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ουσιαστικά σου λέει ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Βέβαια, έχουμε και την φθινοπορεινή ησημερία, δεν είναι στις 23 του μήνα, ησημέρα η νύχτα. Από αύριο Τρίτη αναμένεται βουτιά στις θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές της χώρας, όχι Αττική, έτσι. Ακόμα και 8 βαθμούς θα έχουμε διαφορά σε σχέση με σήμερα. Θα βρέξει, λέει, θα έχουμε τέτοια σκηνικά φθινοπορεινά προς δυτικά Βόρεια και Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Ενώ από Τρίτη και μετά θα το δούμε το έργο να αλλάζει γενικότερα. Από Τετάρτη ουσιαστικά θα έχουμε και τις πρώτες τιμές θερμοκρασία που θυμίζουν πραγματικά φθινόπωρο. Εμείς εδώ στην Αττική φαίνεται πως θα περαστούμε από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Έχουμε πάντα αυτή την ευκαιρία, έχουμε πάντα αυτή την τύχη να τα ζούμε τα δύσκολα λίγο λιγότερο. Αλλά το φθινόπωρο, παιδιά, από ό,τι φαίνεται είναι εδώ. Και θα το ξαναπώ, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μεγάλη χαρά που έχουμε φθινόπωρο. Είχαμε χρόνια να έχουμε φθινόπωρο. Μας πήγαινε από κατά καλό καιρό στο κατά χειμώνο. Τώρα σαν να ζούμε λίγο πάλι τις εποχές. Πάμε τώρα σε αυτή την εποχή, άλλου είδους εποχή, στη δεκαετία των 90, σε αυτό το υπέροχο, υπέροχο τραγούδι, στην υπέροχη αυτή μπαλάντα που μας χάρισε τότε ο Στέλιος Ρόκος. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει ελληνικός 93,2.

0: πάντα σε κινητική αυτή η εκτέλεση, ηχογραφημένη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2003, η συνεργασία της αξέχαστης Μαρινέλλας με τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι που πρώτο ακούσαμε βεβαίως από τον λατρεμένο Βασιλή Παπακοσταντίνου. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, παιδιά μου. Καλά, καλή μας εβδομάδα, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Πάμε να την φέρουμε εις πέρας και αυτή την εβδομάδα. Θα τα καταφέρουμε, μπορούμε, την έχουμε την ικανότητα. Να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στα 20 μετά από τις 9 τα προβλήματα εξακολουθούν στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Θέλει αρκετή υπομονή, ειδικά στο ρεύμα ανόδου. Με κίνηση και η Αττική οδός, πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο κυρίως. Όχι πως λείπουν τα προβλήματα στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, μάλιστα και είχε αρκετά μεγάλο κόλλημα από το ύψος της Παλίνης μέχρι και την. Σχεδόν μέχρι την Κηφισίας. Κίνηση αρκετή και στο Χαλάνδρη, στην Παλαιολόγου, στην Κηφισίας κυρίως, στην άνοδο, στη Μεσογείο, κυρίως στην κάθοδο, στο ύψος του Πολαργού. Υπομονή και χαμόγελο. Και εκεί η άνοδο της Αλεξάνδρας με καθυστερήσεις, η σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, η κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, η άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου. Αναδιαστήματα έντονη κινητικότητα και στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης. Στην παραλιακή προς Πειραιά το μεγαλύτερο θέμα, από το Ελλήνικον μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου, ενώ στη Μαρίνα Φλίσβου έχει καθυστερήσεις και προς Γλυφάδα. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και Θιβών. Έχει κινητικότητα, αλλά πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Και στο κομμάτι του Περιστερίου, στην κάθοδο, μόνο θα βρείτε λίγη παραπάνω κίνηση. Ηλιοφόρος Αθηνών κλασικά και προς Σκαραμαγκά, αλλά και προς τον Κηφισό. Μείνετε μαζί μου, γιατί τώρα θα πάμε πίσω στη δεκαετία του 90, στο 1997 συγκεκριμένα. Σε τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς και ερμήνευσε ο Γιώργος Δημητριάδης, παρέα με τους μικρούς ήρωες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Καλημέρα καινούργιες μου αγάπες, αν είστε καινούργιες στην παρέα. Καλημέρα παλιές και διαχρονικές, άμα ακούτε καιρό ελληνικό 93,2. Όλοι καλοί χωράμε σε αυτό το ραδιόφωνο. Χωράμε και οι μειώσεις των τιμών. Γιατί διαβάζω εδώ να πούμε και την καλή είδηση της ημέρας. Τώρα, βέβαια, από το ανακοινώνονται μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ μέχρι βλέπω τη διαφορά στην τσέπη μου, υπάρχει μία απόσταση που πρέπει να διανυθεί. Δεν αντιλέγω. Αλλά όταν υπάρχει κάτι καλό, ας το πούμε κι εμείς. Ανοίγει λοιπόν η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, 387 κωδικοί προϊόντων έχουν ήδη δηλωθεί για τη δεύτερη φάση των μειώσεων τιμών, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει με την έρευνα αγοράς σας, αν κοιτάτε στο σούπερ μάρκετ τι πληρώνετε, αν έχετε δει διαφορά ή όχι. Θα έχει ενδιαφέρον να μου το πείτε, να το μοιραστούμε και αυτό, για να δούμε αν όντως υπάρχει λόγος να χαιρόμαστε ή αν υπάρχει λόγος να κλαίμε αγκαλιά. Πάμε στην Νατάσα, από φίλου. Εδώ, στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκησης Πρωτοψάλτη από το 1997 και αυτό το άλμπουμ, το για μένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90, από το Σαν τη θέση που ξυπνά, το τη θέση που δεν έχει σταματήσει να κάνει διαδρομές. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, καλά μου παιδιά, φίλοι μου μικροί και μεγάλοι. Όσοι είμαστε μαζί και όσοι πορευόμαστε παρέα στη μέρα, ξεκινώντας πάντα με χαμόγελο και θετική ενέργεια για να αντέξουμε και τα υπόλοιπα. Και μπορούμε και το κάνουμε και ο Ελληνικός είναι πάντα όλη τη διάρκεια της ημέρας στην παρέα σας για να σας δίνει τη μουσική υπόκρουση για οποιαδήποτε στιγμή. Είτε είσαι στο πήγαινε στη δουλειά, είτε είσαι στη δουλειά, είτε φεύγεις από τη δουλειά, είτε είσαι ακόμα και στο μάθημα με ακουστικά, γυρίζεις στους δρόμους, στις υποχρεώσεις, στα παιδιά, στο σπίτι, στο διάβασμα. Νομίζω ότι όλοι κάποιο κομμάτι μας το βρίσκουμε μέσα στον Ελληνικό 93,2. Ίσως βρούμε και την τύχη μας σε μερικά πράγματα. Έχουμε στην παρέα μας την Novibet πάντα εννοείται. Ο δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα και μπορεί εσύ που ακούς να είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Βεβαίως. Γυρίζουμε τον τροχό της Novibet και για όλες τις πληροφορίες μπαίνουμε στο novibet.gr γιατί η μαγεία της Novibet δεν έχει τέλος. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας, Isomat.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Για να σε εκδικηθώ πέταω ενθυμία και δώρα.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις την ταυτότητά σου και να μην περιμένεις να σου φορέσουν οι άλλοι ταμπέλες και τίτλους. Εκείνη που ακριβώς παίζει η διαφορά στο παιχνίδι. Νατάσα Θεοδωρίδου από τα καινούργια που αγαπάμε πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελάτε να σας δώσω το δώρο που περιμένετε πάντα τέτοια ώρα για να έχει και γεύση αυτή η εβδομάδα και θα έχει γεύση από την Pizza Fan. Ένα ακόμα Pizza Fan κόμπο δικό σας. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. Επιλέγετε από πολλές συνταγές εσείς. Δικό σας το πακέτο και σήμερα, αρκεί να μου δηλώσετε τώρα συμμετοχή στο Viber του Ελληνικού. Σας περιμένω. Pizza Fan, κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή μέσω Viber στο 6984-932-932. Να σας υπενθυμίσω ότι αν έχετε τώρα μπροστά σας παιδικό πάρτι, η Pizza Fan έχει τη λύση για εσάς με τα νέα mini burgers που θα ξετρελάνουν μικρά και μεγάλα παιδιά. Ζούμερο μπιφτέκι, mini kids chicken burgers με αγαπημένες κουτομπουκές, όλα με πατάτες και υπάρχει και μια μεγάλη προσφορά που παίζει. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη sweet pizza crats μερέντα Oreo strawberry μόνο 13,90 από τις πολλές προσφορές που θα βρείτε στο pizzafan.gr ή στο application της Pizza Fan. Τώρα για το δικό μας δώρο για το Pizza Fan Combo. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Σας περιμένω και όσο μου στείλετε τα μηνύματά σας, θέλω να πάμε σε έναν από τους πιο αγαπημένους εκπροσώπους της νέας γενιάς του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Μιλάω για τον Δημήτρη Μπάκουλη, με τον οποίο κάναμε μαζί με την Μαριάννα Κατσιμίχα τα soundtracks του ελληνικού και το Βάλς των Ονείρων που έχει γίνει viral παντού. Πριν από αυτό το viral, ο Δημήτρης Μπάκουλης είχε κάνει ακόμα ένα τραγούδι viral με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του. Τα Κβάντα που επίσης τα αγαπάτε πάρα πολύ και τα τραγούδισε σε μια εξαιρετική εκτέλεση μόνο για τα soundtracks του ελληνικού. Το βρίσκεται στο Ελληνικό 932, στο κανάλι μας στο YouTube. Το ακούτε και στον αέρα μας μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2.

Ηχογραφημένο ζωντανάκα από εκεί στο 2000-2001, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, τραγούδι από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Λες και ήταν γραμμένο για την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και αυτή είναι και η μαγεία των τραγουδιών. Ότι μπορούν να έρχονται στη ζωή ξανά και ξανά, να κάνουν νέους κύκλους με ερμηνευτές διαφορετικούς από αυτά που τα γνωρίσαμε και να μπορούν πάντα να διατηρούν την ίδια μαγεία με το πρωτότυπο. Ή αν όχι την ίδια διαφορετική μαγεία. Τρανό παράδειγμα και το επόμενο τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το οποίο έχει διασκευαστεί, έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτή η πρώτη εκτέλεση για μένα παραμένει πάντα μοναδική. Ίσως επειδή την υπογράφει τόσο ερμηνευτικά όσο και δημιουργικά ένας από τους σημαντικότερους για μένα Έλληνες τραγουδοποιούς από τη δεκαετία του 60-70 μέχρι και σήμερα, ο Κώστας Τουρνάς.

0: Έτσι με κοπλιμέντο θα σας αφήσω σήμερα. Για τις όμορφες και τους όμορφους που ακούν ελληνικό 93,2, η ομορφιά είναι μέσα και έξω, δεν μονάχα εξωτερική, τα θυμόμαστε αυτά. Είναι και τυχερή η Δευτέρα πάντα, γιατί έχουμε στην παρέα μας την Novibet και η εβδομάδα ξεκινά με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και μας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Κάθε λεπτομέρεια για εσάς διαθέσιμη στο live casino της Novibet στο novibet.gr. Και κάπως έτσι, σας αφήνω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη, που είναι και η καλύτερη παρέα, το καλύτερο σάντρα και για τις ώρες της δουλειάς, τις ώρες εχμής, κάπως έτσι να ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω προς το παρόν είναι υπέροχη, ναι ναι, και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Ραντεβού αύριο 7 το πρωί στον ελληνικό. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Στον ελληνικό 93,2 σταθερά. Καλημέρες, καλημέρες, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ηλιόλουστη σήμερα η μέρα. Τυχερόμαστε λοιπόν, γιατί από αύριο αλλάζουν τα πράγματα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει

Αν πεθάνει μια αγάπη, Χρήστος Νικολόπουλος, Μανώλης Ρασούλης, στη μουσική και στους στίχους και Χάρης Αλεξίου φυσικά στην ερμηνεία, εδώ στον Ελληνικό 93,2, 21 του Σεπτέμβρη και Δευτέρα και ηλιόλουστη, είπαμε, δεν θα κρατήσει πολύ, οπότε το χαιρόμαστε. Από αύριο κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να ξενιάσατε λίγο το Σαββατοκύριακο, να κάνετε τις βουτιές σας, δεν ξέρω αν θα είναι τελευταίες για φέτος. Εξαιρούνται οι χειμερινοί κολυμβητές, αλλά πάντως για μας έτσι τους απλούς κολυμβητές ίσως να ήταν και οι τελευταίες. Θα δείξει με τον καιρό τι θα γίνει. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητά μας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 331 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης, κατόπιν εορτής όπως πάντα εδώ στην υπέροχη χώρα μας. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη, ένας άνδρας 82 ετών έχασε τη ζωή του έχοντας δεχθεί σοβαρά χτυπήματα από 76χρονο στη Βουλιαγμένη για μια ξαπλώστρα. Από σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στην πολεοδομία Μυκόνου από ειδικό κλιμάκιο που μεταβαίνει στο νησί. Ελληνικός 93,2 σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τη νέα εβδομάδα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σβήσε το Φεγγάρι, σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Νίκου Μωραΐτη και στην ερμηνεία φυσικά του Δημήτρη Μητροπάνου από το 2005 και το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου» εδώ στο σήμερα. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται λιγάκι και εκεί έξω, εκεί στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε και αυτό το τροχαίο από το πρωί στο τούνελ στην Αττική Οδό. Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο του Ασπροπύργου. Εμπλέκονται τα λύκα και ένα γιοταχή, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Έχει διακοπή εκεί πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο αυτό. Τώρα στην Αττική Οδό έχουμε αυξημένη κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Νέο Ηράκλειο και πυκνή ροή από το Νέο Ηράκλειο μέχρι το Μαρούσι, όπως επίσης και από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι, αλλά και η περιφερειακή του Ημιτού. Ο Κηφισός με πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο στο ίδιο σημείο. Η Κηφισίας επίσης με καθυστερήσεις από το ψυχικό μέχρι τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και Αρδιτού, αυξημένη κίνηση και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και η Παραλιακή στο ύψος του Ελλήμου. Δεν τα λες και λίγα?

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Αυτά τα ωραία τα ξύματα σε ερωτεύουμε. Λεωνόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι της αυτό, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και στη μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα εκτός συνόρων το πάμε μέχρι τη Γερμανία. Το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς υπέστη ιστορική συντριβή στις κρατηδιακές εκλογές, με τον ίδιο πάντως να αρνείται να παραιτηθεί. Το αντιμεταναστευτικό ΑΕΦΤΕ κατέλαβε την πρώτη θέση στο Μεκλεμβούργο με 38,2%. Το κόμμα της αριστεράς από την άλλη έκανε την ανατροπή και κέρδισε τις εκλογές στο Βερολίνο με ποσοστό που ξεπέρασε το 25%. Ξεκινά η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τους ηγέτες του κόσμου να συναντώνται υπό τη σκιά των πολεμικών συγκρούσεων, της ραγδαίας ανάπτυξης, της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της κλιματικής αλλαγής. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μελίνα Ασλανίδου.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Αχάριστη καρδιά και να τα σα Θεοδωρίδου από τις μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα της εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, για τον καιρούλι μας τώρα, ο καιρός είναι καλοκαιρινός με καθαρό ήλιο σήμερα και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η εβδομάδα φέρνει μια γρήγορη φθινοπορεινή ανατροπή με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έχουμε πει και από την περασμένη εβδομάδα, αλλά σταθεροποιούνται κιόλας γιατί καμιά φορά αλλάζουν τα πράγματα. Στο μεταξύ, λοιπόν, αύριο το σκηνικό αλλάζει απότομα. Αναμένεται συννεφιά, ασθενείς βροχές ή τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία λένε ότι θα κάνει βουτιά 9 βαθμούς, φτάνοντας μόλις τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, πάντως, για σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Το βράδυ η πτώση θα είναι ομαλή, με τον υδράργυρο γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το χαιρόμαστε, είπαμε, το χαιρόμαστε το σημερινό ήλιο, γιατί αύριο δεν ξέρεις. Ή μάλλον ξέρεις, μας το λένε οι ειδικοί, αλλάζει το σκηνικό.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: για να σε συναντήσω εδώ με την εξαιρετική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του αφιερώματος στα soundtracks του ελληνικού 93,2, από αυτά τα ωραία που σας ετοιμάζουμε σε μουσική και στίχους του Κώστα Λιβαδά, με χρήση αποσπάσματος βεβαίως από το ποίημα «Μια γυναίκα» του Τάσου Λιβαδίτη. Το τραγούδι έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη από το δίσκο «Υλικό ονείρων» του 2001, ωστόσο η εξαιρετική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα στα soundtracks του ελληνικού μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μάστορα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Εδώ μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο. Προτάσεις αλλά και πολλά πολλά τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Εσύ.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

αγαπάω και ας μου βγήκε σε κακό. Ο Αύγουστος, ιδανικός τρόπος να αποχαιρετάς το καλοκαίρι. Τόσο η στίχη όσο και η μουσική αλλά και η ερμηνεία ανήκουν στο μοναδικό Νίκο Παπάζογλου. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ Χαράτσι του 1984 που έχει ερμηνευτεί από πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες, που έχει χαρακτήσει την καρδιά μας. Και ένα τραγούδι που ποτέ δεν το έγραψε σε χαρτί, όπως είχε πει ο ίδιος. Το θυμόμουν απ' έξω, έλεγε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας τη δεύτερη μας ώρα, 21 του Σεπτέμβρη, και καλή μέρα και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Φύγαμε για το ταξίδι μας λοιπόν με πρώτη στάση στο 1937. Σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά ο Tolkien αποφασίζει να εκδώσει το The Hobbit. Μια παρέα λοιπόν από κοντά ανθρωπάκια με τριχωτά πόδια ξεκινά ένα απίθανο ταξίδι στη μέση γη, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο μικροί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Το βιβλίο βεβαίως έγινε σταθμός. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1944, η πραγματικότητα γίνεται πολύ πιο σκληρή από τα παραμύθια. Στη μάχη του Ρίμινη, η ελληνική τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει την πόλη και εκδιώκει τους Γερμανούς. Η ύψωση της ελληνικής σημαίας εκεί δεν ήταν απλά μια στρατιωτική επιτυχία, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα ότι η μικρή Ελλάδα μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τους δράκους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια στιγμή απόλυτου ηρωισμού, γραμμένη με καθαρά ελληνικό πείσμα. Επόμενη μας στάση το 1971. Σαν σήμερα η ελληνική λεβεντιά και το συνέστημα μετακομίζουν από το πεδίο της μάχης στη μεγάλη οθόνη. Ο Αλέξης Δαμιανός παρουσιάζει την Ευδοκία. Η ταινία γράφει ιστορία για τον ομορεαλισμό της, αλλά το highlight που χαράκτηκε στο DNA μας είναι εκείνο το βαρύ, ασήκωτο ζεϊμπέκικο σε μουσική του Μάνου Λοϊζού. Ένας χορός που δεν χρειάζεται βήματα, αλλά ψυχή. Και κάπως έτσι, με τη μουσική του Λοΐζου να σβήνει αργά, προσγειωνόμαστε στο πρόσφατο και γεμάτο αντιθέσεις παρελθόν. Ήταν Παρασκευή μεσημέρι, 21 Σεπτεμβρίου του 2018, όταν ο 33χρονος ακτιβιστής Ζακ Κωστόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο της Αθήνας μετά από μια σειρά βίαιων γεγονότων που καταγράφηκαν από τις κάμερες και σόκαραν το Πανελλήνιο. 8 χρόνια μετά, η υπόθεση αυτή παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην δημόσια μνήμη. Οι εικόνες από εκείνο το μεσημέρι στην οδό Γκλάστνος, οι δικαστικές διαμάχες, η καταδίκη δύο ανδρών για θανατηφόρα σωματική βλάβη και η αθώωση των 4 αστυνομικών συνθέτουν ένα σκηνομικό που δυστυχώς δεν έχει ούτε τη μαγεία του Tolkien ούτε τον καθαρό ηρωισμό του Ρίμινη. Είχε όμως το σκληρό ρεαλισμό της Ευδοκίας. Μόνο που αυτή τη φορά το ζεϊμπέκικο ήταν ένας βουβός θρήνος για τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

σόι και συγκινημένοι. Περνάμε ωκεανούς, περνάμε θάλασσες, περνάμε ποτάμια. Εκεί στα ποτάμια θα μείνω λίγο. Καλημέρα, υπέροχη Μαριλένα. Καλημέρα. Λοιπόν, στο Ο Μικρός Τιτανικός ήταν στους στίχους του Μιχάλη Γκανά, από τα τραγούδια που θα επιπλέουν για πάντα, που αγαπήθηκαν από το κοινό και θεωρούνται κλασικά στο είδος τους. Πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τώρα στα άλλα μας. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, μπορείτε να συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε για τη βόλτα μας στην πόλη. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Ο Κηφισός στην άνοδο έχει αυξημένη κίνηση και στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Κατά τα άλλα καλά είμαστε. Οι Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα μόνο, πυκνή ροή. Κηφισία σε καλή κατάσταση, πυκνή ροή μόνο στο ύψος του Χαλανδρίου. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, Πειραιός. Στο ύψος της Τεχνόπολης, Πειραιός. Πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε και σε μεγάλο μέρος της Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο, όπως και οι Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μας θυμίσει ότι η ομορφιά κρυβέται στην ατέλεια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δευτέρα και την ομορφαίνουμε με τα τραγούδια μας, με τις ωραίες μας προτάσεις. Να σας έχω τώρα λοιπόν μια πολύ πολύ ωραία. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε λοιπόν την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή για να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Εμείς θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Μαγική μουσική σύμπραξη με την Ελένη Δήμου και τον Στέφανο Κορκολή, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση, ενώ οι στίχοι ανήκουν στην Ιφηγένεια Γιαννοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν κλείσουμε και την δεύτερη μας ώρα και πάμε για άλλες προτάσεις τώρα. Πριν από μερικούς μήνες, όλοι μιλούσαμε για το Ριφιφί σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τζαφούλια, του υπέροχου, και σενάριο του Βασίλη Ρίσβα και τη Δήμητρα Σακαλή. Το συγκλονιστικό φινάλε είχε μόλις παίξει στην Κοσμοτέ TV, ολοκληρώνοντας τα 6 επεισόδια της σειράς εν μέσω γενικευμένου ενθουσιασμού και συζήτησης στα social media. Τώρα λοιπόν η σειρά Φαινόμενο κάνει το επόμενο βήμα της, έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από τον Α, κάνοντας πρεμιέρα απόψε, ώστε να τη δουν όλοι όσοι δεν την είδαν στην πρώτη της προβολή και να την ξαναδούμε οι υπόλοιποι. Πρωταγωνιστούν Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Πάνος Βλάχος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Είναι κινηματογραφικού επίπεδου παραγωγή. Η ιστορία, θα έχετε διαβάσει, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Καταπληκτικές ερμηνείες, spoiler δεν κάνουμε, αλλά αξίζει να τη δούμε και να την ξαναδούμε όσοι την έχουμε δει. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα εδώ για να ομορφύνουμε τη Δευτέρα μας με πολλά πολλά τραγούδια αλλά και προτάσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Πέσει

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από το 1985 κυκλοφορώ και οπλοφορώ στους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, στη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, στη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και πάμε και στις προτάσεις μας. Εδώ πέρα τώρα είναι λίγο πιο μελλοντικά για 12 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ο Τιτανικός ζωντανεύει στην Αθήνα. Από τις 12 Οκτωβρίου λοιπόν το Digital Theater Γουδί υποδέχεται το Titanic an Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε λοιπόν στο θρυλικό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές, με εντυπωσιακές 3D προβολές, video animation, διαδραστικά στοιχεία και VR. Εξερευνήστε το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερα από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Titanic an Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Γουδί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο παλιός στρατιώτης με τον Γιώργο Νταλάρα, σπουδαία καλλιτεχνική συνάντηση, καθώς στη μουσική υπογράφει ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, τους γεμάτους εικόνες τείχους, ο σπουδαίος Ισαάκ Σούσης. Και βεβαίως τη φωνή ο Γιώργος Νταλάρας. Κυκλοφόρησε το 2001 στον εξαιρετικό δίσκο «Η Άσφαλτος που τρέχει» εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα πρέπει να ακούσετε αυτό. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε για τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι καθαρός, μόνο στο κόμβο της μεταμόρφωσης εκεί πέρα έχει πιο αυξημένη κίνηση. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή τμηματικά και πιο πολύ στο ύψος του Εγάλεω. Η Κηφισίας επίσης σε καλή κατάσταση, μόνο πυκνή ροή στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ρεύμα προς Αθήνα αυτό. Πολύ καλύτερα και στο κέντρο, μόνο στην Σταδίου πυκνή ροή. Όπως επίσης και οι Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το 1995 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Μίλτου Πασχαλίδη με τίτλο «Παραμύθι με λυπημένο τέλος», που μας χάρισε πολύ όμορφα τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που μόλις ακούσαμε, δηλαδή το «Παραμύθι με λυπημένο τέλος» ή αλλιώς «Η λίμνη», που σε πολύ όμορφα τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που μόλις ακούσαμε, δηλαδή το «Παραμύθι με λυπημένο τέλος» ή αλλιώς

0: στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ λίγο με Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

0: Εμείς θα έρθουμε ξανά αύριο πάλι το πρωί στις 10. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από την Έλληνα Δημητράκη να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Ελληνικός 93,2. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

Κοντά μας είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, με το δίκτυό σου, θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας Telecom.gr.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ακούω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

έρχεται κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί

0: 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήτες.
0: Παίζει νέκα. Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Πάντα κοντά μας η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Κοντά μας ήταν η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Όπου και αν είστε, κάθε απόγευμα στις 4 είμαστε εδώ για να μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια στον Ελληνικό 93,2. Μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλή εβδομάδα.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Βασίλη Καζούλη, θυμάται τη Φανή από το 1987 και τη θυμόμαστε και εμείς μαζί του. Κυκλοφόρησε στο δίσκο Μπλε Μωρό, εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά για τη Φανή και από τότε την ακούμε και την σιγοτραγουδάμε. Ίσως κάποιοι κάπου τη συναντήσουμε, μπορεί και στη γραμμή Βικτόρια Πειραιά ή και στους δρόμους της επιστροφής που κάθε Δευτέρα είναι πιο δύσκολη, το ξέρω, το καταλαβαίνω και γι' αυτό μια καλησπέρα σε όλους όσοι αυτή την ώρα επιστρέφετε από τη δουλειά, είστε εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας. Θέλω να κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, να αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, μπορεί έτσι να μας φτιάξει την εβδομάδα που ξεκινά μόλις σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Ελάτε να θυμηθούμε, να σιγοτραγουδήσουμε και αν θέλετε να μου πείτε και κάτι, 6984-932-932, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου στο Viber του Ελληνικού. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

συνοδηγό σα και αυτό το απόγευμα στου δρόμου τη Αθήνα. Πάμε να ανέβουμε μαζί στο Κηφισό. Θα συναντήσουμε αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για την ώρα. Καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Κάποιες καθυστερήσεις βλέπω στην Αττική Οδό, αλλά και στην Κηφισίας, μετά το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Επίσης στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Ιαρδιτού με κίνηση. Ο Καρέας σε κάποια σημεία, η Παραλιακή εκεί στον Άλιμο, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά και οι γύρω δρόμοι θα σταλαιπωρήσουν λίγο αυτή την ώρα.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν βέβαια η Ματούλα Ζαμάνη και ο Ισβολέας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, 4:34 δείχνει το ρολόι αυτή την ώρα. Και θέλω να σας πω ότι η μέρα για το 18ο Greece Race for the Cure πλησιάζει, οι μέρες μάλιστα. Για να πω την αλήθεια, είναι 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Νέες διαδρομές, νέος χώρος όπως καταλάβατε, και βέβαια, αλλά πάντα ο ίδιος σημαντικός σκοπός. Και ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει φέτος και μας περιμένει όλους. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη, σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων, ο καθένας διαλέγει που αντέχει. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε τη δική σας εγγραφή για να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Και όπως σας είπα, ο Ελληνικός και φέτος θα είναι εκεί όπως κάθε χρόνο, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω με Ελένη Δήμου. Μαζί θα την ακούσουμε εδώ στο Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

Αναβίση από το 1982. Είμαι το σήμερα, ακούσε το χθες από το ομώνυμο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε σε μουσική Νίκου Καρβέλα. Στο συγκεκριμένο τραγούδι η ίδια η Άννα έχει γράψει τους στίχους. Από το άλμπουμ αυτό είχαν ξεχωρίσει και άλλα τραγούδια όπως το τώρα. Εδώ στον Ελληνικό τα 3,2, απόγευμα Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, στην παρέα του Διονύση Καστόρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Ακούμε, θυμόμαστε, σιγοτραγουδάμε. Και παλιά και καινούρια τραγούδια. Και βέβαια έρχεται τώρα ο Γιάννης Κότσιρας, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από το soundtrack της σειράς Σασμός. Πολλά τραγούδια έβγαλε η σειρά αυτή. Νίκος Τερζής στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους. Φως αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε θέλω.
1: Από τη μία σκηνή του Ελληνικού 3,2 ακούσαμε τη Μελίνα Μαβίδου να τραγουδά «Πόσο σε θέλω», το υπέροχο το τραγούδι από τους Τερμίτες, πολύ έχουμε αγαπήσει. Αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε όλες τις νέες φωνές, να δείτε τη νέα σκηνή του Ελληνικού 3,2, είναι πολύ εύκολο αν μπείτε στο site του Ελληνικού, ελληνικός932.gr, νέα σκηνή, και απολαύστε νέες φωνές και υπέροχα τραγούδια. Λίγο πριν τις 5, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια, θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω για τη δεύτερη ώρα μαζί σας. Θα ακούσουμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου, θα ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη και Ελεονόρα Ζουανέλη. Μείνετε εδώ.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
3: Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
2: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Όσο και αν δύσκολο είναι ένα απόγευμα Δευτέρας, μπορούμε να το κάνουμε δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Παρέα μέχρι τις 7 μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάπου νυχτώνει και το 1972 ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα, Σταύρος Κουγιουμτζής στη μουσική και τους στίχους, και στο άλμπουμ Νάτανε το 21. Εκεί υπήρχε το Κάπου νυχτώνει όταν πρώτο κυκλοφόρησε, ένα άλμπουμ που είχε υπέροχα και πολλά τραγούδια, το Νάτανε το 21, το Δίχως στην καρδούλα σου, το Μέκοψαν με χώρισαν στα δυο, το Σακάκι μου κι αν στάζει, άλμπουμ Αριστούργημα που έχει μείνει στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας με τραγούδια που όλοι ξέρουμε και σίγουρα τραγουδάμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας, 13 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, με αρκετή ζέστη στην Αθήνα και κάποια συννεφάκια που έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν τις βόλτες τους, καθώς όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει από τη νύχτα. Αύριο θα έρθει, θα είναι αρκετά φθινοπορεινός με βροχές, μην ξεχάσετε να πάρετε και ομπρέλες και τα λοιπά. Αύριο η μέρα θα είναι έτσι πολύ βροχερή, πολύ φθινοπορεινή, και επίσημα τώρα μεθαύριο 23 Σεπτεμβρίου έχουμε και την φθινοπορεινή ησημερία. Έρχεται και το φθινόπωρο επίσημα πλέον για να μας οδηγήσει σιγά σιγά προς το χειμώνα. Νομίζω ότι έχει έτσι αλλάξει ο καιρός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχει υγρασία, υπάρχει και μια ψύχρα, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή να το προσέχετε αυτές τις μέρες. Το καιρό είναι πολύ πολύ ύπουλος, ακούτε και τη φωνή μου εδώ αρκετές μέρες πόσο έχει αλλάξει, έχει γίνει σαν τραγουδιστή μπορώ να πω. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί με τραγούδια που αγαπάμε και σίγουρα τραγουδάμε όσο μπορούμε. Νατάσα Θεοδωρίδου, τι φταίω, αμέσως τώρα.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

Και υπομονή και επιμονή χρειάζονται οι δρόμοι της Αθήνας, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, πικρή ροή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα ο Κηδισσός, περισσότερο στην άνοδο το πρόβλημα. Στην κάθοδο Μποτιλιάρισμα εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Αττική Οδό, την Κατεχάκη, αλλά και σε δρόμους στο κέντρο της πόλης, όπως Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, η Σύγκρου προς το κέντρο με κίνηση ή στα Δίου σε κάποια σημεία, ο Καρέας, Ηλιουπόλεως, η Παραλιακή, το λιμάνι του Πειραιά με προβλήματα επίσης.

0: είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2 μαζί παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας και τι ωραία παρέα κάνατε χθες με τον Ελληνικό εκεί στην πεζοδρομένη οδό Αθηνάς στο πάρτι του Παπαζό ή μάλλον στο μπαλκόνι του Παπαζό που βρέθηκε στην οδό Αθηνάς. Ήταν ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής. Χαίρομαι όπως μου γράφετε στα μηνύματά σας ότι περάσετε πάρα πολύ ωραία. Το είδα, ήσασταν όλοι απολαυστικοί και το χαρήκατε και χορέψατε και τραγουδήσατε. Όπως απολαυστικό ήταν βέβαια και ο Παπαζό και όλοι του οι φίλοι που βρέθηκαν στη σκηνή, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Αγκίνηδες, η Άρτεμις, η Δανάη, η Αμάλ, ο Μπιλ Κλάρκ. Ήταν πραγματικά υπέροχο απόγευμα Κυριακής και πραγματικά ξέρετε να περνάτε ωραία με τον Ελληνικό 3,2 και τις συναντήσεις μας που συνεχίζονται. Μπορείτε να δείτε, όσοι δεν ήρθατε, να δείτε τι χάσατε χθες από την οδό Αθηνάς, αν επισκεφτείτε τα social του Ελληνικού και στο Instagram θα τα βρείτε και στο Facebook. Επίσης, όσοι ήρθατε, μπορείτε να επισκεφτείτε κι εσείς για να τα θυμηθείτε, να δείτε τι όμορφα που ήταν όλα αυτά, τι υπέροχα τραγούδια και τι καταπληκτικοί ήσασταν όλοι όσοι βρεθήκατε εκεί. Και ήσασταν και πολλοί. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα, θα έχουμε κι άλλα εδώ από τον Ελληνικό 3,2. Πρέπει να σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω και να ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Τέλειος Ρόγκος και όσο έχω εσένα εδώ στον Ελληνικό 93,2 εδώ παρέα και σήμερα μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας που μοιράζεστε μαζί μου αυτό που αισθάνεστε, αυτό που νιώθετε και αυτό που θέλετε να ακούσετε. Νομίζω ότι μπορούμε και τα καταφέρουμε καλά γιατί οι παρέες μας, η παρέα μας μάλλον εδώ το απόγευμα μπορεί και κάνει το απόγευμα δικό μας. Άλλωστε αφήνουμε τη μουσική και μας οδηγεί αυτή, μας πηγαίνει όπου θέλει. Γιατί έχουμε διεύθυνση ελληνικός 93,2 και βέβαια και στο ίντερνετ ελληνικός 93,2.gr. Δεν έχω διεύθυνση, είναι και το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα από τη Μελίνα Σλανίδου, αγαπημένο τραγούδι σε μουσική Γιώργου Παπαδόπουλου και λόγια του Κυριάκου Ντούμου. Το ακούμε αμέσως τώρα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

זה השתגעו כאן הרבו ששתם כי קלושים יתוש הפלונים

0: με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη στα μάτια δίχως λογική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Συμπληρώσαμε και τη δεύτερη ώρα μαζί αυτό το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μείνετε μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε πολλά και να σιγοτραγουδήσουμε περισσότερα. Σοφία Βόσου, Νατάς Θεοδωρίδου, Μαρινέλα, Ελευθερία Σβανιτάκη και άλλοι πολλοί την επόμενη ώρα εδώ στο ραδιοφόνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε κιόλας έξι γιατί που το κατάλαβα. Εδώ στον Ελληνικό ήταν 3,2 μέχρι τις 7 μαζί. Παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όπως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Είμαι σίγουρος ότι τραγουδούσατε κι εσείς τώρα μαζί μου και μαζί με τη Σοφία Βόσου. Είναι από τα τραγούδια που όταν τα ακούει κανείς θέλει να το τραγουδήσει, αν όχι μόνο να το σιγοτραγουδήσει. Και νομίζω ότι φταίνε και οι καταστάσεις που περιγράφει το φιλαράκι της Σοφίας Βόσου. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε νιώσει κάπως έτσι, χωρίς να βρίσκουμε την άκρη, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, να αναζητούμε ένα φιλαράκι. Πάρα πολλές φορές η λύση σε όλα αυτά είναι η μουσική και τα τραγούδια που αγαπάμε. Μπορούν και μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, αν και κάποιες φορές μας στέλνουν στο πάτωμα και άλλες φορές στον ουρανό. Από το άλμπουμ Καλή Ακρόαση του 1986, το φιλαράκι της Σοφίας Βόσου που μοιραστήκαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2, μπαίνοντας στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύης Καστόρας, στο τραγούδι αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ακούς 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

Για να τραβούμε και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Καλύτερα τα πράγματα, παιδιά, στο και πίσω και στα δύο ρεύματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Όσοι όμως κατεβαίνετε εκεί στο κόμβο της μεταμόρφωσης όπως κάθε μέρα, θα αντιμετωπίσετε ένα ποτηλιάρισμα σιγά μην έλειπε. Κατά τα άλλα, καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, σε αρκετούς δρόμους όπως Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας και Αμαλίας. Η παραλιακή στον Άλυμο με αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία, το λιμάνι του Πειραιά επίσης, Ηλιουπόλεως και ο Καρέας. Κίνηση παραπάνω από το κανονικό. Τσιμπημένη λίγο.

0: Κοίταμε, απονατάς από φίλιους στον Ελληνικό 93,2, εδώ που μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα μαζί, παρέα, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Να σας θυμίσω στο σημείο αυτό ότι ο Ελληνικό στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Είναι η αγαπημένη διοργάνωση από το Άλλον Ζωής που επιστρέφει για 18η χρονιά και μας υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε όλη την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greaserace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, πλησιάζει η μέρα, δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άριος για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγόματα την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Και φέτος ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται εκεί στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω με σταμάτη κραουνάκι. Μείνετε εδώ να σιγοτραγουδήσουμε μαζί.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living. Στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Με τη φωνή του Πασχάλη Τυρζή σας αφήνω για σήμερα και αύριο το απόγευμα στις 4 θα αφήσουμε και πάλι τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα για αυτή τη βόλτα που κάναμε μαζί εδώ με τον Ελληνικό 93,2. Να περάσετε όμορφο και να κάνετε απόψε, να προσέχετε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φιλιά πολλά. Μείνετε στον Ελληνικό, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος μαζί του απάτε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Να είστε καλά, τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα ρομαντικά λόγια είναι του Γιάννη Καλπούζου, η υπέροχη μελωδία του Χριστόφορου Γερμενή, η γλυκερία στον αέρα μας με ένα τραγούδι από το δίσκο της Άνοιξη που κυκλοφόρησε το 2004. Ελληνικός 93,2, λίγο καθυστερημένο στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, ο Κωστής Λιμπερόπουλος, αλλά και πάλι και σήμερα, Δευτέρα, θα είναι μέχρι τις 10. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, καλή μας ακρόαση, συνέχεια με τον Αντώνη Ρέμο.

Μία από τις πολύ σπουδαίες συνεργασίες, έναν από τους σπουδαιότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, η συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Λίνα Νικολακοπούλου, σε αυτό που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2, από τον δίσκο του 1990, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και τώρα θα αφήσουμε τη μεθυσμένη καρδιά των Pix Lux να μας μιλήσει για αγάπη, για πάθος, για τη ζωή, αλλά και τις παρέες που έρχονται να μας σώσουν. Pix Lux και μεθυσμένη καρδιά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο

0: Τάνια Τσανακλείδου με την υπέροχη ερμηνεία της στο φιλ του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου που κυκλοφόρησε στον ομότιτλο δίσκο το 1982. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα για εμάς και θα επιστρέψουμε γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Θοδωρή Βουτσικάκη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολί.
7: Ποιο βολί?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Και την Καρμπή από το 1997 και από από το άλμπουμ Ευαισθησίες, μία από τις κορυφαίες δισκογραφικές και πολύ επιτυχημένες δουλειές, από το 1997 λοιπόν, σε ένα τραγούδι του Φίβου στον Ελληνικό 93,2. Ελληνικός 93,2 που στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί όλες και όλους να πάρετε μέρος σε μια διοργάνωση με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure, παρακαλώ, έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές, αλλά τον ίδιο πάντα σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, και την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων, αλλά και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές στο greecerace.gr. Κάντε εκεί την εγγραφή σας και πάρτε μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή, από τον Γιάννη Κότσιρα σε live εκδοχή.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλα.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2 Μεσοπέλα γαρμενίζει. Ένα τραγούδι γνωστό και ως αποχαιρετισμός ή θάλασσα. Ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά κρητικά τραγούδια σε στίχους και μουσική του Λιράρη Κώστα Μουντάκη. Με αυτό ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 και πάλι εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας για άλλες 2 ώρες γεμάτες με αυτά.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Ρους και τις Εξαιρέσεις.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μία από τις πιο διαχρονικές ηλεκτρικές και αγαπητές, πολύ αγαπητές ηλεκτρικές μπαλάντες του Κώστα Τουρνά από το 1980 και ένας ύμνος στην προσωπική ελευθερία που παραμένει από το 1980 μέχρι και σήμερα σταθερά αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Τουρνά, δικό μας αγαπημένο από τον Κώστα Τουρνά. Θα περάσουμε τώρα στην Μπέγκη Ζήνα, θα αλλάξουμε μουσικό μονοπάτι, θα περάσουμε στην Μπέγκη Ζήνα και σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2004 στον πολύ επιτυχημένο δίσκο της με τίτλο «Ματώνω» σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική του Χριστόφορου Γερμενή. Η Μπέγκη Ζήνα με το «Διώξε την πίκρα» εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Τους ευχαριστηθήκαμε και τους δυο τους χθες στην πεζοδρομημένη Αθηνάς, και τον Παπαζό και τον Ακύλα, και το τραγούδι φυσικά που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2023 σχετικά πρόσφατα. Στίχη μουσική Παπαζό, ενώ συμμετέχει στα φωνητικά ο Ακύλας. Θα πάμε αρκετά πίσω, θα πάμε στη δεκαετία του 90, να ακούσουμε από τον δεύτερο προσωπικό και ομότιτλο δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη, τις κακές συνήθειες.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας. Και μετά από αυτό το φιλί του Νίκ Μωραΐτη και του Ρους, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή γρήγορα στον αέρα για τα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζιγιάννη αμέσως μετά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

Φανταστείτε την ατμόσφαιρα σε αυτό το τραγούδι μέσα στο ΆΚΑ αυτό το Σάββατο. Μάλλον δεν μπορείτε να τη φανταστείτε, γιατί θα είναι έκπληξη. Στην τελική ευθεία πάντως μπαίνουν οι προετοιμασίες για τη συναυλία. Για τη συναυλία που θα δώσει η Άννα Βύση στο ΆΚΑ αυτό το Σάββατο 26 του μηνός. Κεντρικό στοιχείο της συναυλίας θα είναι η σκηνή 360 μοιρών, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε το σόου, όλη η σκηνή να είναι ορατή από όλες τις πλευρές του σταδίου. Αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Άννα Βύση live στο ΆΚΑ. Και εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε την δεύτερη μας ώρα, πάμε να κλείσουμε μάλλον και τη δεύτερη μας ώρα, σβήνοντας το φεγγάρι μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Νίκος Μωραΐτης στους στίχους, Στέφανος Κορκολής στη μουσική, ο Δημήτρης Μητροπάνος με το Σβήσε το Φεγγάρι ολοκληρώνει την δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 και πάλι εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας για μία ακόμα ώρα γεμάτη με αυτά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 παντού. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και έρχεται η Ελένη Τσαλιγοπούλου με την εκδρομή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ίδρυμα του Λαζαμάνι με το πριν στον ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική δικά της στον ελληνικό 93,2, αλλιώς ελληνικός 932.gr. Τώρα, επειδή θα αλλάξουμε μουσικό μονοπάτι, θέλω να σας πω για κάτι που θα γίνει μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε και δεν θα χρειαστεί καθόλου να χρησιμοποιήσετε πορτοφόλι. Το φεστιβάλ Ταύρια, πολιτιστικό Σεπτέμβριος 2026 του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου συνεχίζεται και μετατρέπει τους δημόσιους χώρους σε ζωντανά σημεία συνάντησης και δημιουργικής συνέβρεσης. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, στην πλατεία Ταξιάρχη Παπαντώνη, θα λάβει η χώρα συναυλία με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Όλγα Βενετσιάνου και την Στεφανία Αρίζου. Φιλική συμμετοχή Άκης Δίξιμος. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν στις 8.30 στην πλατεία Ταξιάρχη Παπαντώνη στο Μοσχάτο. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ατάσα Θεοδωρίδου στις δύσκολες στιγμές του Γιώργου Θεοφάνους.

Από τη ματέωση στη συνέχεια, από το πείσμα στην ελπίδα, οι ήρωες του δράματος, η Νατάσα Μποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος στον ελληνικό 93,2. Ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για αυτούς που βρίσκονται στην παρέα μας διαδικτυακά, 69 84 932 932 το κινητό μας, και θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας συγκρότημα. Και από το δίσκο τους για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης του 1994 θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, πολύ αγαπημένο, διαχρονικό, σε στίχους του Μάνου Ξηδούς και μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τρύπες σπαθιά μωρά στη φωτιά, και ενώ ο Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, ελληνικός 93,2 γίνεται και φέτος συνοδοιπόρος του Greece Race for the Cure και σας καλεί όλους να αφιερώσουμε μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greecerace.gr και να πάρετε κι εσείς μέρος στη διοργάνωση που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός έτσι κι αλλιώς θα είναι εκεί, δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Και στον αέρα μας αμέσως τώρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το «Κόψε και μοίρασε».

και συγκεκριμένα το 1996. Σε μεγάλη μου αδυναμία θα περάσουμε στο Κώστα Τριανταφυλλίδη και στο όνειρο απατηλό λίγο πριν πούμε καληνύχτες για απόψε.

0: Με ένα ανεξίτηλο σημάδι κλείνουμε απόψε και την αναβίση φυσικά στον αέρα μας σε ένα δυνατό ζεϊμπέκικο σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 7 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο, πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου, πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή το λατέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο τη σιωπή.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούτε ελληνικό 93,2.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κάνεις φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να